Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές αφιέρωμα και Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Οι κυριότερες ειδήσεις έτη τους. Μήνυμα Ερδογάν για την ημέρα των βετεράνων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε: «Χαιρετίζω την ημέρα των βετεράνων όλων των αξιότιμων οικογενειών μας και των πολύτιμων βετεράνων που πλήρωσαν το τίμημα για να ζει ελεύθερο ο λαός μας σε αυτή την παράδεισο που ποτίστηκε με το αίμα των ηρώων μας». Ο Ερδογάν εγγενίασε τον τέταρτο διάδρομο προσγείωσης απογείωσης στο αεροδρόμιο Ιστάμπουλ. Στα τελευταία 24 χρόνια, υπό την κυβέρνηση του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, ο αριθμός των ενεργών αεροδρομιών σχεδόν διπλασιάστηκε από 26 σε 58, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος. Η Ρωσία κάλεσε τον Βρετανό διπλωμάτη στο Υπουργείο Εξωτερικών λόγω αυξημένης προμήθειας όπλων στο Κίεβο. Η Μόσχα κατηγορεί το Λονδίνο ότι ακολουθεί μια αντιπαραθετική πολιτική που στοχεύει στην παράταση και την κλιμάκωση της σύγκρουσης, προειδοποιώντας για πιθανά αντιπεινά. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν δημοσίευσε ένα μήνυμα με αφορμή την ημέρα των βετεράνων στις 19 Σεπτεμβρίου.

0: Στο μήνυμα του ανέφερε «Συν καιρό όντως τους βετεράνους μας και τις πολύτιμες οικογένειές τους, στους οποίους χρωστάμε πολλά που πλήρωσαν το τίμημα για να ζει ο λαός μας ελεύθερα σε αυτήν την πατρίδα παράδεισο που ποτίστηκε με το αίμα των μαρτύρων μας. Εύχομαι μακροημέρευση και ευλογημένη ζωή στους εν ζωή βετεράνους μας και ζητώ από τον Αλλάχ να ελεήσει τους εκλοιπώντες». Ο τέταρτος διάδρομος στο αεροδρόμιο Ιστάμπουλ και οι πρόσθετες επενδύσεις θα συμβάλλουν αποφασιστικά στη διεθνή συνδεσιμότητα αυτού του μεγάλου αεροπορικού κόμβου, δήλωσε την Παρασκευή ο Τούρκος Πρόεδρος Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν, απευθυνώντας λόγο στην τελετή εγγενείων του διαδρόμου. Η επιβατική κίνηση αεροσκαφών στην Τουρκία τους πρώτους 8 μήνες του 2026 ξεπέρασε τα 167,5 εκατομμύρια σχεδόν, διπλάσια από τον πληθυσμό της χώρας, σημείωσε. Στην Ιστάμπουλ μόνο έχουμε πραγματοποιήσει συνολικά 2,12 εκατομμύρια τουρκικές λίρες σε επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών και των υποδομών στις τρέχουσες τιμές συμπεριλαμβανομένων 604,4 δισεκατομμύρια τουρκικών λιρών στην αεροπορική μεταφορά, δήλωσε ο Ερντογάν. Ο νεοειθαξής διάδρομος έχει μήκος 2.820 μέτρα και πλάτος 45 μέτρα, σηματοδοτώντας τον πρώτο διάδρομο ανατολής-δύσης του αεροδρόμιου. Αναφερόμενος στο δίκτυο πτήσεων της Τουρκία, ένα από τα πλέον εκτεταμένα στον κόσμο, ο Ερντογάν επισήμανε ότι τα τελευταία 24 χρόνια υπό την διακυβέρνηση του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης ο αριθμός των ενεργών αεροδρομίων περισσότερο από διπλασιάστηκε από 26 σε 58. «Μαζί με το λαό μας κάναμε πραγματικότητα μια Τουρκία ισχυρή στο εσωτερικό, επιδραστική στην περιοχή της και σεβαστή σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε. Το πλέον συνδεδεμένο αεροδρόμιο του κόσμου. Οι δηλώσεις που έγιναν μια ημέρα αφού το αεροδρόμιο Ιστάμπουλ αναδείχθηκε ως ο πλέον συνδεδεμένος αεροπορικός κόμβος στον κόσμο από την Παγκόσμια Εταιρεία Ταξιδιωτικής Ανάλυσης ΟΑΚ, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το Λονδινό Heathrow. Το αεροδρόμιο Ιστάμπουλ ανέβηκε από τη δεύτερη θέση το 2025 στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης με συνδέσεις προς 337 προορισμούς σε όλο τον κόσμο. Οι τουρκικές αερογραμμές εκτέλεσαν το 80% των πτήσεων στο αεροδρόμιο σύμφωνα με την έκθεση. Το Λονδίνο Heathrow υποχώρησε στη δεύτερη θέση μετά την πτώση 6% σε ετήσια βάση στις πιθανές συνδέσεις την πιο πολυσύχναστη ημέρα του, εν μέρει εξαιτίας των συνεχιζόμενων διαταραχών στα δρομολόγια πτήσεων προς τη Μέση Ανατολή.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας κάλεσε τον επιτετραμένο της Βρετανίας, επικαλούμενο την άξιση των αποστολών μη επανδρομένων σκαφών drones και άλλων οπλικών συστημάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Ουκρανία. Το Υπουργείο κατηγόρησε το Λονδίνο ότι ακολουθεί μια συγκρουσιακή πολιτική που στοχεύει στην παράταση και την κλιμάκωση του πολέμου, υποστηρίζοντας ότι αυτό καθυστερεί την προοπτική μιας πολιτικής επίλυσης. Υποστηρίζοντας ότι η προμήθεια επιθετικών όπλων μεγάλου πυρηνικού καθιστά το Λονδίνο συνένοχο στις αιματηρές ενέργειες της Ουκρανίας, το Υπουργείο χαρακτήρισε τις πράξεις αυτές ως τρομοκρατία και εγκλήματα πολέμου. Η Μόσχα υποστήριξε πλέον ότι η Βρετανία παραβιάζει τις διεθνείς της υποχρεώσεις μέσω της υποστήριξης της προς το Κίεβο και επισήμανε ότι οι ενέργειες του Λονδίνου, τις οποίες χαρακτήρισε καταστροφικές, εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους. Η Ρωσία δήλωσε ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να λάβει τα απαραίτητα ανήμετρα στο πλαίσιο της νόμιμης άμυνας, ενώ κατέστησε σαφές ότι οι βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις κατά ρωσικών εδαφών στην Ουκρανία θα θεωρούνται νόμιμη στοχή. Το Υπουργείο απειλήθηκε έκκληση στο Λονδίνο να εγκαταλείψει την πολιτική κλιμάκωση και να συμμορφωθεί με τις διεθνείς του υποχρεώσεις. Η Ρωσία δήλωσε ότι έχει ζητήσει από την Ιαπωνία να αποσύρει από το έδαφος της τα αμερικανικά πυραυλικά συστήματα Typhoon. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα σε γραπτή δήλωσή της ανέφερε ότι τα αμερικανικά πυραυλικά συστήματα Typhoon έχουν αναπτυχθεί στο νησί Κιούσου της Ιαπωνίας, αναφέροντας ότι κατέθεσαν διαμαρτυρία στην πρεσβεία της Ιαπωνίας στη Μόσχα στις 3 Σεπτεμβρίου. Η Ζαχάροβα δήλωσε ότι αυτό αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια της Ρωσίας και για την περιφερειακή ασφάλεια.

0: η Ζαχάροβα σημείωσε. Στην Ιαπωνία επίσης σημάνθηκε ότι η εγκατάσταση αυτών των συστημάτων στο έδαφος της για οποιοδήποτε λόγο και ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας είναι απαράδεκτη. Ζητήθηκε από την Ιαπωνική πλευρά να τερματίσει τέτοιες ενέργειες και να αποσύρει το εν λόγω σύστημα από το έδαφος της. Επιπλέον τονίστηκε ότι η Ιαπωνική ηγεσία πρέπει να αποτευχθεί τα αποτελέσματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος των Νότιων Κουρίλων και να εγκαταλείψει την πολιτική επανεξοπλισμού. Η Ζαχάροβα ανέφερε ότι και η Κίνα υπέβαλε παρόμοια σημείωση προς την Ιαπωνία. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
1: Είστε κι εσείς από αυτούς που μόλις ανοίξουν τα μάτια τους το πρωί τρέχουν κατευθείαν στη καφετιέρα? Τότε αυτό το podcast είναι ακριβώς για σας. Και τι γίνεται με την υπερβολική κατανάλωση? Πόσα φλιτζάνια την ημέρα θεωρούνται υπερβολικά? Και αυτοί οι έτοιμοι καφέδες με καραμέλα και κρέμα θεωρούνται πραγματικά καφές? Αυτοί που μόλις ανοίγουν τα μάτια τους το πρωί κατευθύνονται προς την καφετιέρα, εκείνοι που μέσα στους έντονους ρυθμούς της δουλειάς γεμίζουν συνεχώς το φλιτζάνι τους, εκείνοι που δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς καφεΐνη για να πάρουν ενέργεια. Ο καφές στις μέρες μας για πολλούς ανθρώπους δεν είναι πλέον απλώς μια συνήθεια, αλλά σχεδόν ένα τελετουργικό. Όμως ένα ερώτημα τίθεται όλο ένα και πιο συχνά. Πώς επηρεάζει τον οργανισμό η υπερβολική κατανάλωση καφέ? Σήμερα αναζητούμε την απάντηση σε αυτό το ερώτημα μαζί με μια ειδικό. Η ειδικός γιατρός Σεζίντο Άντσακερ από την Κλινική Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νοσημάτων του Αστικού Νοσοκομείου καθηγητή Τζεμίλ Ταστιούλου μίλησε στο Τέρετα Χαμπέρ για όσα θέλουμε να γνωρίζουμε σχετικά με την κατανάλωση καφέ. Ξεκαθαρίσουμε πρώτα κάτι. Ο καφές από μόνος του δεν είναι ένα επιβλαβές ρόφημα. Η γιατρός Τσεκερ ξεκινά ακριβώς από αυτό το σημείο. Μάλιστα, όταν καταναλώνεται στη σωστή ποσότητα και με τον σωστό τρόπο, μπορεί να προσφέρει σημαντικά ωφέλη για την υγεία. Καθοριστικοί παράγοντες είναι η ποσότητα, ο τρόπος κατανάλωσης και η γενική κατάσταση της υγείας του ατόμου. Γιατί λοιπόν ο καφές μας κάνει να νιώθουμε τόσο ξύπνοι? Η βασική επίδραση του καφέ οφείλεται στη καφεΐνη που περιέχει. Η καφεΐνη καταστέλει προσωρινά τους υποδοχής αδενοσύνης στον εγκέφαλο, οι οποίοι προκαλούν το αίσθημα κόπωσης. Γι' αυτό νιώθετε πιο ξύπνοι, ενεργητικοί και συγκεντρωμένοι. Ωστόσο, εδώ υπάρχει ένα σημαντικό σημείο. Η προειδοποίηση της Τσεκερ είναι ξεκάθαρη. Η καφεΐνη δεν εξαλείφει την πραγματική κόπωση, αλλά την αναβάλει για λίγο. Εάν κατά τη διάρκεια της ημέρας νιώθετε ότι χρειάζεστε ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες καφέ, τις περισσότερες φορές υπάρχουν άλλοι λόγοι από πίσω, όπως ανεπαρκής ύπνος, χρόνια στρες ή ακανόνιστη διατροφή. Η συνεχής ανάγκη για καφέ μπορεί μερικές φορές να αποτελεί σημαντικό προειδοποιητικό σήμα που δίνει ο οργανισμός. Τώρα ας δούμε τι λέει η επιστήμη για τον καφέ. Οι έρευνες των τελευταίων ετών παρουσιάζουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Σύμφωνα με μια εκτενή ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε το 2025, η κατανάλωση 3 έως 5 φλιτζανιών καφέ την ημέρα συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιανδιακών παθήσεων, διαβήτη τύπου 2, εγκεφαλικού επεισοδίου, γνωστικής έπτωσης και ορισμένων μορφών καρκίνου. Μάλιστα, υπάρχει ένα ακόμη πιο εντυπωσιακό έβριμα. Φαίνεται ότι τα άτομα που καταναλώνουν τακτικά αλλά με μέτρο καφέ μπορεί να έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Η Τσεκερ παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα εικόνα και από μεταβολική άποψη. Τα χλωρογενικά οξεά και εκατοντάδες βιοδραστικές ενώσεις που περιέχονται στον καφέ μπορούν να μειώσουν τη φλεγμονή.

αγάπη, να έχουν θετικές επιδράσεις στο οξυδωτικό στρες και να υποστηρίζουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Όσον αφορά την υγεία του εγκεφάλου, η εικόνα είναι επίσης ενθαρρυντική. Υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι 2 με 3 φλιτζάνια καφέ με καφεΐνη την ημέρα μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας και να επιβραδύνουν τη γνωστική έκπτωση. Θεωρείται ότι τα αντιοξειδωτικά και οι πολυφενόλες που περιέχονται στον καφέ υποστηρίζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου, έχοντας θετικές επιδράσεις στην υγεία των αγκιών, το οξυδωτικό στρες και τη φιλεγμονή. Ήρθε η ώρα για εκείνους τους καφέδες με γάλα, καραμέλα, κρέμα και σιρόπι. Η Chakr επισημαίνει εδώ μια πολύ σημαντική διάκριση. Όλες αυτές οι επιστημονικές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί γενικά σε σχέση με τον σκέτο καφέ, ρόφημα χωρίς ζάχαρη και πρόσθετα, όπως ο καφές φίλτρο και ο τουρκικός καφές. Οι έτοιμοι κρύοι καφέδες που πουλούνται ευρέως στα καταστήματα, καθώς και τα ροφήματα με ζάχαρη, βανίλια ή καραμέλα, ανήκουν σε μια εντελώς διαφορετική κατηγορία. Επειδή αυτά τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν σημαντικές ποσότητες ζάχαρης, θερμίδων και τεχνικών αρωμάτων. Ιδιαίτερα στα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο αντίστασης στην ινσουλίνη, παχυσαρκίας ή μεταβολικού συνδρόμου, η συχνή κατανάλωση αυτών των ροφημάτων μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη μεταβολική υγεία. Με λίγα λόγια, ο καφές και ένα γλυκό ρόφημα με γεύση καφέ δεν είναι το ίδιο πράγμα. Πόσα φλιτζάνια την ημέρα θεωρούνται υπερβολικά? Η Chakr αναφέρει ότι περίπου 400 μιλιγραμμάρια καφεΐνης την ημέρα, δηλαδή κατά μέσο όρο 3 με 4 φλιτζάνια καφέ, θεωρούνται ασφαλή για τους υγιείς ενήλικες. Η κατανάλωση μεγαλύτερης ποσότητας μπορεί σε ορισμένα άτομα να προκαλέσει ταχυπαλμία, άγχος, στομαχικές διαταραχές, διακυμάνσεις της αρτηριακής πίεσης και διαταραχές του ύπνου. Και ο χρόνος κατανάλωσης είναι εξίσου σημαντικός με την ποσότητα. Νέες έρευνες δείχνουν ότι η κατανάλωση καφέ τις πρωινές ώρες μπορεί να συνδέεται με πιο θετικά αποτελέσματα για την καρδιαγγειακή υγεία σε σύγκριση με την κατανάλωση που εκτείνεται μέχρι αργά μέσα στην ημέρα. Ιδιαίτερα εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα ύπνου, μπορεί να είναι χρήσιμο να περιορίζετε την κατανάλωση καφέ στις πρωινές ώρες. Τέλος, η γιατρός Chakr τονίζει ότι οι ακόλουθες ομάδες θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικές όσον αφορά την κατανάλωση καφέ. Άτομα με διαταραχές του καρδιακού ρυθμού, υπέρταση, παθήσεις του στομάχου, αγχώδεις διαταραχές ή οστεοπόρωση. Και για τις εγκύους η σύσταση είναι σαφής. Η ημερήσια πρόσληψη καφεΐνης θα πρέπει να διατηρείται κάτω από τα 200 μιλιγραμμάρια. Συνοψίζοντας, ο καφές όταν καταναλώνεται στη σωστή ποσότητα και με τον σωστό τρόπο είναι ένα αρκετά ωφέλιμο ρόφημα. Όμως, όπως συμβαίνει με κάθε καλό πράγμα, έτσι και εδώ το μέτρο είναι το κλειδί για όλα. Τα λέμε ξανά σε ένα άλλο podcast. Γεια σας!

Στο προηγούμενο επεισόδιο, σηκώσαμε το βλέμμα μας στον ουρανό της ερήμου και αναζητήσαμε ένα φως μέσα στο σκοτάδι. Πώς είναι όμως δυνατό ένα αστέρι να κατέβει από τον ουρανό και να συνεχίσει να ζει για αιώνες πάνω στις πέτρες ενός ιερού τόπου? Τώρα ακολουθούμε αυτό το φως και πηγαίνουμε στην καρδιά της Παλαιστίνης, στη Βηθλεέμ. Αυτή τη φορά όμως, το αστέρι που αναζητούμε δεν βρίσκεται στον ουρανό. Βρίσκεται στα βάθη ενός ναού, πάνω σε μια πέτρα. Για να κατανοήσουμε ένα σύμβολο, πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε τη γη που το τροφοδοτεί. Ανάμεσα στους λόφους που καλύπτονται από ελαιόδεντρα, ακριβώς δίπλα στην Ιερουσαλήμ υψώνεται η Βηθλεέμ, μια αρχαία Παλαιστινιακή πόλη. Είναι ένα από τα πιο ζωντανά σύμβολα του Ανατολικού Χριστιανισμού, της γηγενούς Αραβικής Χριστιανικής κληρονομιάς της Παλαιστίνης και του θρησκευτικού μοσαϊκού που διατηρείται εδώ και αιώνες. Στο κέντρο της πόλης βρίσκεται ένας χώρος γύρω από τον οποίο διαμορφώθηκε όλη αυτή η ιστορία. Η εκκλησία της Γεννήσεως και το σπήλαιο της Γεννήσεως κάτω από αυτήν. Πολύ πριν αναγερθούν μεγάλοι ναοί, η χριστιανική παράδοση θεωρούσε αυτό το σπήλαιο με τη χαμηλή οροφή ως τον τόπο όπου γεννήθηκε ο Ιησούς. Το 339 επί Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου χτίστηκε πάνω από το ιερό σπήλαιο η πρώτη μεγάλη βασιλική. Το οικοδόμημα ανοικοδομήθηκε τον 6ο αιώνα επί Ιουστινιανού. Η UNESCO έθεσε αυτή την αξία της Παλαιστινιακής γης υπό προστασία το 2012, προσθέτοντάς την στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς με την ονομασία «Τόπος γέννησης του Ιησού, Εκκλησία της Γεννήσεως και Διαδρομή προς Κινήματος». Η καθιέρωση αυτή αποτελεί επίσης ένδειξη της βαθιάς κληρονομιάς που έχει προσφέρει η Παλαιστίνη στην ιστορία του παγκόσμιου πολιτισμού. Όταν περνάτε από την πόρτα της Εκκλησίας της Γεννήσεως, έρχεστε αντιμέτωποι με μια ιστορία διαμορφωμένη από διαδοχικά στρώματα. Τα ίχνη των ψηφιοδοτών του 4ου αιώνα, οι επιβλητικοί πέτρινοι κύονες του 6ου αιώνα και οι απεικονίσεις Αγίων που χρονολογούνται από την περίοδο του Σταυροφορικού Βασιλείου, τον 12ο αιώνα, συνυπάρχουν μέσα σε αυτό το οικοδόμημα. Κατά την περίοδο των Σταυροφοριών, Λατίνοι χριστιανοί που έφτασαν από τη Δύση και οι αρχαίες κοινότητες της Ανατολής που ζούσαν σε αυτά τα εδάφη συναντήθηκαν κάτω από αυτή τη στέγη, αφήνοντας τα ίχνη διαφορετικών χριστιανικών παραδόσεων στο ίδιο οικοδόμημα. Καθώς ο χρόνος περνούσε και οι αυτοκρατορίες άλλασαν, η μνήμη του χώρου παρέμενε ζωντανή. Πράγματι, όταν κατεβαίνετε από τις στενές σκάλες κάτω από την εκκλησία, φτάνετε στην καρδιά αυτής της μνήμης. Όταν κατεβαίνετε στο σπήλαιο της Γεννήσεως, σας υπεδόχονται μια χαμηλή οροφή και μια μυστηριακή μυρωδιά θυμιάματος. Στον χώρο αυτό, όπου εισέρχεστε σκύβοντας το κεφάλι, ακριβώς κάτω από το θυσιαστήριο της Γεννήσεως, στο κέντρο του μαρμάρινου δαπέδου, βρίσκεται ένα ασημένιο αστέρι με 14 γωνίες. Γύρω από το αστέρι είναι χαραγμένη η λατινική φράση «Είστε Virgine Maria Jesus Christus Natus Est», δηλαδή «Εδώ από την Παναγία γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός». Κάτω από αυτή τη φράση διακρίνεται η ημερομηνία 1817. Η ημερομηνία αυτή δείχνει το έτος κατά το οποίο οι καθολικοί Φραγκισκανοί τοποθέτησαν το ασημένιο αστέρι στο μάρμαρο.

Ακριβώς στο κέντρο του αστέριου υπάρχει ένα κυκλικό άνοιγμα. Οι προσκυνητές που επισκέπτονται τον χώρο μπορούν να περάσουν τα χέρια τους μέσα από αυτό το άνοιγμα και να έρθουν σε άμεση επαφή με τον βράχο όπου πιστεύεται ότι πραγματοποιήθηκε η γέννηση. Γύρω από το αστέρι κρέμονται 15 ασημένια καντήλια που καίνε αδιάκοπα. Τα καντήλια αυτά έχουν καταραμηθεί μεταξύ των αρχαίων δογμάτων που έχουν αναλάβει την προστασία της Εκκλησίας. 6 καντήλια ανήκουν στους Ελληνοορθόδοξους, 5 στην Αρμενική Αποστολική Εκκλησία και 4 στη Καθολική Λατινική Κοινότητα. Το γεγονός ότι το αστέρι έχει 14 γωνίες δεν είναι τυχαίο. Ιστορικοί και ερευνητές συνδέουν τον αριθμό αυτό με δύο βασικές αφηγήσεις της Αγίας Γραφής. Πρώτα απ' όλα ξεχωρίζει η γενεαλογική καταγραφή στην αρχή του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Σύμφωνα με το κείμενο, από τον Αβραάμ έως τον βασιλιά Δαβίδ μεσολάβησαν 14 γενιές, από τον Δαβίδ έως τη Βαβυλώνια Εχμολωσία 14 και από την Εχμολωσία έως τον Ιουσού 14 γενιές. Ο αριθμός συμβολίζει την ολοκλήρωση μιας γενεαλογικής αλυσίδας. Μια από τις μεταγενέστερες συμβολικές ερμηνείες του αριθμού 14 τον συνδέει επίσης με τους 14 σταθμούς της Via Dolorosa, δηλαδή της οδού του μαρτυρίου στην Ιερουσαλήμ. Έτσι το αστέρι συμβολικά συνδέει τη γέννηση στη Βηθλεέμ με την οδό του μαρτυρίου στην Ιερουσαλήμ μέσω του ίδιου αριθμού. Αυτό το φως γνωστό στη παράδοση της πίστης ως άστρο της Βηθλεέμ ή άστρο της Ανατολής και το οποίο σύμφωνα με την αφήγηση καθοδήγησε τους μάγους που ήρθαν από την Ανατολή έχει προσελκύσει και την προσοχή των ιστορικών της αστρονομίας. Οι επιστήμονες εξετάζουν μεταξύ των πιθανών φυσικών φαινομένων που μπορεί να βρίσκονται πίσω από αυτή την αφήγηση τη διέλευση ενός κομήτη που ενδέχεται να σημειώθηκε εκείνη την εποχή τη σύνοδο των πλανητών Δία και Κρόνου ή την έκρηξη ενός λαμπρού υπερκενοφανούς αστέρα. Ωστόσο, η ιστορία αυτού του ασημένιου αστεριού δεν περιορίστηκε μόνο στην πίστη και την αστρονομία, αλλά τον 19ο αιώνα βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας. Το 1847 το ασημένιο αστέρι στο Σπήλιο αφαιρέθηκε από τη θέση του και εξαφανίστηκε. Το γεγονός αυτό βάθινε ακόμη περισσότερο τη διαμάχη μεταξύ των χριστιανικών δογμάτων. Η Γαλλία και η Ρωσία που επιδίωκαν να αναλάβουν τον έλεγχο και την προστασία των ιερών τόπων ασκούσαν έντονη διπλωματική πίεση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η διαμάχη που εντάθηκε μετά την εξαφάνιση του αστέριου άξισε ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό μεταξύ Γαλλίας και Ρωσίας και την πίεση προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτές οι εντάσεις διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία που οδήγησε στον Κρυμαϊκό Πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε το 1853. Η Οθωμανική διοίκηση με στόχο να επιλύσει την κρίση και να διατηρήσει την ισορροπία στην περιοχή φρόντισε το 1853 να κατασκευαστεί ένα νέο ασημένιο αστέρι. Το αστέρι αυτό, το οποίο μεταφέρθηκε και τοποθετήθηκε στη θέση του στο Σπήλαιο κατόπιν εντολής του Σουλτάνου Αμπτουλμετζίτ, είναι το ίδιο αστέρι που διατηρείται ακόμη και σήμερα στο Σπήλαιο της Γεννήσεως. Αυτό δείχνει ότι ένα σύμβολο δεν αποτελεί μόνο θρησκευτικό σύμβολο, αλλά συνδέεται άμεσα με τη διπλωματία, την πολιτική και τις ιστορικές ισορροπίες ισχύως στα Παλαιστινιακά εδάφη. Σήμερα, όταν επισκέπτεστε τη Βηθλεέμ, βλέπετε ότι πέρα από τις ελληνοορθόδοξες, αρμενικές και καθολικές παραδόσεις, οι παλαιστινιακές χριστιανικές κοινότητες, που είναι γηγενείς αυτών των εδαφών, διατηρούν ζωντανή αυτή την αρχαία κληρονομιά. Προσευχές και λειτουργίες που τελούνται σε διαφορετικές γλώσσες συνεχίζουν να αντιχούν στους πέτρινους στίχους του ίδιου Σπηλαίου. Γύρω από αυτό το αστέρι στη Βηθλεέμ συνυπάρχουν η πίστη αιώνων,
Η διπλωματία, η Οθωμανική κληρονομιά, η προστασία της UNESCO και η βαθιά ριζωμένη ιστορική μνήμη της Παλαιστίνης.

Στο επόμενο επεισόδιο θα περάσουμε από το υπόγειο εσημένιο αστέρι της Βιθλέμ στο χρυσό τρούλο που υψώνεται στον ουρανό της Ιερουσαλήμ. Θα μιλήσουμε για την αρχιτεκτονική διάταξη, τις αναλογίες και τα ακουστικά χαρακτηριστικά του θόλου του βράχου. Εις το επανειδήν. Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές αφιέρωμα και Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Οι κυριότερε ειδήσει τίτλου. Μήνυμα Ερδοάν για την ημέρα των βετεράνων. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία δήλωσε: Χαιρετίζω την ημέρα των βετεράνων όλων των αξιότιμων οικογενειών μα και των πολύτιμων βετεράνων που πλήρωσαν το τίμημα για να ζει ελεύθερο ο λαό μα σε αυτή την παράδεισο που ποτίστηκε με το αίμα των ηρών μα. Ο Ερδοάν εγγενίασε τον τέταρτο διάδρομο προ γύρωση απογείωση στο αεροδρόμιο Ιστάμπουλ. Στα τελευταία 24 χρόνια, υπό την κυβέρνηση του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, ο αριθμός των ενεργών αεροδρομίων σχεδόν

0: σχεδόν διπλασιάστηκε από 26 σε 5 8, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος. Η Ρωσία κάλεσε τον Βρετανό διπλωμάτη στο Υπουργείο Εξωτερικών λόγω αυξημένης προμήθειας οπλών στο Κίεβο. Η Μόσχα κατηγορεί το Λονδίνο ότι ακολουθεί μια αντιπαραθετική πολιτική που στοχεύει στην παράταση και την κλιμάκωση της σύγκρουσης, προειδοποιώντας για πιθανά αντίπεινα. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρέτσεπ Ερντογάν δημοσίευσε ένα μήνυμα με αφορμή την ημέρα των Βετεράνων στις 19 Σεπτεμβρίου. Στο μήνυμα του ανέφερε: «Συγχαίρω όλους τους βετεράνους μας και τις πολύτιμες οικογένειές τους, στους οποίους χρωστάμε πολλά που πλήρωσαν το τίμημα για να ζει ο λαός μας ελεύθερα σε αυτήν την πατρίδα παράδεισο που ποτίστηκε με το αίμα των μαρτύρων μας. Εύχομαι μακροημέρευση και ευλογημένη ζωή στους εν ζωή βετεράνους μας και ζητώ από τον Αλλάχ να ελεήσει τους εκλειπώντες». Ο τέταρτος διάδρομος στο αεροδρόμιο Ιστάμπουλ και οι πρόσθετες επενδύσεις θα συμβάλλουν αποφασιστικά στη διεθνή συνεσιμότητα αυτού του μεγάλου αεροπορικού κόμβου, δήλωσε την Παρασκευή ο Τούρκος Πρόεδρος Ρέτσεπ Ερντογάν, απευθυνώντας λόγο στην τελετή εγγενείων του διαδρόμου. Η επιβατική κίνηση αεροσκαφών στην Τουρκία τους πρώτους 8 μήνες του 2026 ξεπέρασε τα 167,5 εκατομμύρια, σχεδόν διπλάσια από τον πληθυσμό της χώρας, σημείωσε. Στην Ιστάμπουλ μόνο έχουμε πραγματοποιήσει συνολικά 2,12 εκατομμύρια τουρκικές λίρες σε επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών και των υποδομών, στις τρέχουσες τιμές συμπεριλαμβανομένων 604,4 δισεκατομμύρια τουρκικών λιρών στην αεροπορική μεταφορά, δήλωσε ο Ερντογάν. Ο νεοειθαξής διάδρομος έχει μήκος 2.820 μέτρα και πλάτος 45 μέτρα, σηματοδοτώντας τον πρώτο διάδρομο ανατολής-δύσης του αεροδρόμιου. Αναφερόμενος στο δίκτυο πτήσεων της Τουρκία, ένα από τα πλέον εκτεταμένα στον κόσμο, ο Ερντογάν επισήμανε ότι τα τελευταία 24 χρόνια υπό τη διακυβέρνηση του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης ο αριθμός των ενεργών αεροδρομίων περισσότερο από διπλασιάστηκε από 26 σε 58. «Μαζί με το λαό μας κάναμε πραγματικότητα μια Τουρκία ισχυρή στο εσωτερικό, επιδραστική στην περιοχή της και σεβαστή σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε. Το πλέον συνδεδεμένο αεροδρόμιο του κόσμου. Οι δηλώσεις που έγιναν μια ημέρα αφού το αεροδρόμιο Ιστάμπουλ αναδείχθηκε ως ο πλέον συνδεδεμένος αεροπορικός κόμβος στον κόσμο από την Παγκόσμια Εταιρεία Ταξιδιωτικής Ανάλυσης ΟΑΚ, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το Λονδινό Heathrow. Το αεροδρόμιο Ιστάμπουλ ανέβηκε από τη δεύτερη θέση το 2025 στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης με συνδέσεις προς 337 προορισμούς σε όλο τον κόσμο. Οι τουρκικές αερογραμμές εκτέλεσαν το 80% των πτήσεων στο αεροδρόμιο σύμφωνα με την έκθεση. Το Λονδίνο Heathrow υποχώρησε στη δεύτερη θέση μετά την πτώση 6% σε ετήσια βάση στις πιθανές συνδέσεις την πιο πολύ συχνάστη ημέρα του, εν μέρει εξαιτίας των συνεχιζόμενων διαταραχών στα δρομολόγια πτήσεων προς τη Μέση Ανατολή.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας κάλεσε τον επιτετραμένο της Βρετανίας επικαλούμενο την άκουση των αποστολών μη επανδρομένων σκαφών drones και άλλων οπλικών συστημάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Ουκρανία. Το Υπουργείο κατηγόρησε το Λονδίνο ότι ακολουθεί μια συγκρουσιακή πολιτική που στοχεύει στην παράταση και την κλιμάκωση του πολέμου, υποστηρίζοντας ότι αυτό καθυστερεί την προοπτική μιας πολιτικής επίλυσης. Υποστηρίζοντας ότι η προμήθεια επιθετικών όπλων μεγάλου πυρηνικού καθιστά το Λονδίνο συνένοχο στις αιματηρές ενέργειες της Ουκρανίας, το Υπουργείο χαρακτήρισε τις πράξεις αυτές ως τρομοκρατία και εγκλήματα πολέμου. Η Μόσχα υποστήριξε πλέον ότι η Βρετανία παραβιάζει τις διεθνείς της υποχρεώσεις μέσω της υποστήριξης της προς το Κίεβο και επισήμανε ότι οι ενέργειες του Λονδίνου, τις οποίες χαρακτήρισε καταστροφικές, εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους. Η Ρωσία δήλωσε ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να λάβει τα απαραίτητα ανήμετρα στο πλαίσιο της νόμιμης άμυνας, ενώ κατέστησε σαφές ότι οι βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις κατά ρωσικών εδαφών στην Ουκρανία θα θεωρούνται νόμιμοι στόχοι. Το Υπουργείο απειλήθηκε έκκληση στο Λονδίνο να εγκαταλείψει την πολιτική κλιμάκωση και να συμμορφωθεί με τις διεθνείς του υποχρεώσεις.

0: Η Ρωσία δήλωσε ότι έχει ζητήσει από την Ιαπωνία να αποσύρει από το έδαφος της τα αμερικανικά πυραυλικά συστήματα Typhoon. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σε γραπτή δήλωσή της, ανέφερε ότι τα αμερικανικά πυραυλικά συστήματα Typhoon έχουν αναπτυχθεί στο νησί Κιούσου της Ιαπωνίας, αναφέροντας ότι κατέθεσαν διαμαρτυρία στην πρεσβεία της Ιαπωνίας στη Μόσχα στις 3 Σεπτεμβρίου. Η Ζαχάροβα δήλωσε ότι αυτό αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια της Ρωσίας και για την περιφερειακή ασφάλεια. Η Ζαχάροβα σημείωσε: «Στην Ιαπωνία επισημάνθηκε ότι η εγκατάσταση αυτών των συστημάτων στο έδαφος της για οποιοδήποτε λόγο και ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας είναι απαράδεκτη. Ζητήθηκε από την Ιαπωνική πλευρά να τερματίσει τέτοιες ενέργειες και να αποσύρει το εν λόγω σύστημα από το έδαφος της». Επιπλέον τονίστηκε ότι η Ιαπωνική ηγεσία πρέπει να αποδεχθεί τα αποτελέσματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος των Νότιων Κουρίλων και να εγκαταλείψει την πολιτική επανεξοπλισμού. Η Ζαχάροβα ανέφερε ότι και η Κίνα υπέβαλε παρόμοια σημείωση προς την Ιαπωνία. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
1: Είστε κι εσείς από αυτούς που μόλις ανοίξουν τα μάτια τους το πρωί τρέχουν κατευθείαν στη καφετιέρα? Τότε αυτό το podcast είναι ακριβώς για σας. Και τι γίνεται με την υπερβολική κατανάλωση? Πόσα φλιτζάνια την ημέρα θεωρούνται υπερβολικά? Και αυτοί οι έτοιμοι καφέδες με καραμέλα και κρέμα θεωρούνται πραγματικά καφές? Αυτοί που μόλις ανοίγουν τα μάτια τους το πρωί κατευθύνονται προς την καφετιέρα, εκείνοι που μέσα στους έντονους ρυθμούς της δουλειάς γεμίζουν συνεχώς το φλιτζάνι τους, εκείνοι που δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς καφεΐνη για να πάρουν ενέργεια. Ο καφές στις μέρες μας για πολλούς ανθρώπους δεν είναι πλέον απλώς μια συνήθεια, αλλά σχεδόν ένα τελετουργικό. Όμως ένα ερώτημα τίθεται όλο ένα και πιο συχνά. Πώς επηρεάζει τον οργανισμό η υπερβολική κατανάλωση καφέ? Σήμερα αναζητούμε την απάντηση σε αυτό το ερώτημα μαζί με μια ειδικό. Η ειδικός γιατρός Σεζίν Ντοάν Τσακερ από την Κλινική Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νοσημάτων του Αστικού Νοσοκομείου καθηγητή Τζεμίλ Τασκιόλου μίλησε στο TRT Haber για όσα θέλουμε να γνωρίζουμε σχετικά με την κατανάλωση καφέ. Ας ξεκαθαρίσουμε πρώτα κάτι. Ο καφές από μόνος του δεν είναι ένα επιβλαβές ρόφημα. Η γιατρός Τσακερ ξεκινά ακριβώς από αυτό το σημείο. Μάλιστα, όταν καταναλώνεται στη σωστή ποσότητα και με τον σωστό τρόπο, μπορεί να προσφέρει σημαντικά ωφέλη για την υγεία. Καθοριστικοί παράγοντες είναι η ποσότητα, ο τρόπος κατανάλωσης και η γενική κατάσταση της υγείας του ατόμου. Γιατί λοιπόν ο καφές μας κάνει να νιώθουμε τόσο ξύπνοι? Η βασική επίδραση του καφέ οφείλεται στη καφεΐνη που περιέχει. Η καφεΐνη καταστέλει προσωρινά τους υποδοχής αδενοσύνης στον εγκέφαλο, οι οποίοι προκαλούν το αίσθημα κόπωσης. Γι' αυτό νιώθετε πιο ξύπνοι, ενεργητικοί και συγκεντρωμένοι. Ωστόσο, εδώ υπάρχει ένα σημαντικό σημείο. Η προειδοποίηση της Τσακερ είναι ξεκάθαρη. Η καφεΐνη δεν εξαλείφει την πραγματική κόπωση, αλλά την αναβάλει για λίγο. Εάν κατά τη διάρκεια της ημέρας νιώθετε ότι χρειάζεστε ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες καφέ, τις περισσότερες φορές υπάρχουν άλλοι λόγοι από πίσω, όπως ανεπαρκής ύπνος, χρόνιο στρες ή ακανόνιστη διατροφή. Η συνεχής ανάγκη για καφέ μπορεί μερικές φορές να αποτελεί σημαντικό προειδοποιητικό σήμα που δίνει ο οργανισμός. Τώρα ας δούμε τι λέει η επιστήμη για τον καφέ. Οι έρευνες των τελευταίων ετών παρουσιάζουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Σύμφωνα με μια εκτενή ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε το 2025, η κατανάλωση 3 έως 5 φλιτζανιών καφέ την ημέρα συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαντιακών παθήσεων, διαβήτη τύπου 2, εγκεφαλικού

ο επεισόδιο γνωστικής έκπτωσης και ορισμένων μορφών καρκίνου. Μάλιστα, υπάρχει ένα ακόμη πιο εντυπωσιακό έβριμα. Φαίνεται ότι τα άτομα που καταναλώνουν τακτικά αλλά με μέτρο καφέ μπορεί να έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Η Τσακούρ παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα εικόνα και από μεταβολική άποψη. Τα χλωρογενικά οξέα και εκατοντάδες βιοδραστικές ενώσεις που περιέχονται στον καφέ μπορούν να μειώσουν τη φλεγμονή, να έχουν θετικές επιδράσεις στο οξυδοτικό στρες και να υποστηρίζουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Όσον αφορά την υγεία του εγκεφάλου, η εικόνα είναι επίσης ενθαρρυντική. Υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι 2 με 3 φλιτζάνια καφέ με καφεΐνη την ημέρα μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας και να επιβραδύνουν τη γνωστική έκπτωση. Θεωρείται ότι τα αντιοξειδικά και οι πολυφενόλες που περιέχονται στον καφέ υποστηρίζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου, έχοντας θετικές επιδράσεις στην υγεία των αγκιών, το οξυδοτικό στρες και τη φλεγμονή. Ήρθε η ώρα για εκείνους τους καφέδες με γάλα, καραμέλα, κρέμα και σιρόπι. Η Τσακούρ επισημαίνει εδώ μια πολύ σημαντική διάκριση. Όλες αυτές οι επιστημονικές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί γενικά σε σχέση με τον σκέτο καφέ, ρόφημα χωρίς ζάχαρη και πρόσθετα, όπως ο καφές φίλτρο και ο τουρκικός καφές. Οι έτοιμοι κρύοι καφέδες που πουλούνται ευρέως στα καταστήματα, καθώς και τα ροφήματα με ζάχαρη, βανίλια ή καραμέλα, ανήκουν σε μια εντελώς διαφορετική κατηγορία. Επειδή αυτά τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν σημαντικές ποσότητες ζάχαρης, θερμίδων και τεχνικών αρωμάτων. Ιδιαίτερα στα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο αντίστασης στην ινσουλίνη, παχυσαρκίας ή μεταβολικού συνδρόμου, η συχνή κατανάλωση αυτών των ροφημάτων μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη μεταβολική υγεία. Με λίγα λόγια, ο καφές και ένα γλυκό ρόφημα με γεύση καφέ δεν είναι το ίδιο πράγμα. Πόσα φλιτζάνια την ημέρα θεωρούνται υπερβολικά? Η Τσακούρ αναφέρει ότι περίπου 400 μιλιγραμμάρια καφεΐνης την ημέρα, δηλαδή κατά μέσο όρο 3 με 4 φλιτζάνια καφέ, θεωρούνται ασφαλή για τους υγιείς ενήλικες. Η κατανάλωση μεγαλύτερης ποσότητας μπορεί σε ορισμένα άτομα να προκαλέσει ταχυπαλμία, άγχος, στομαχικές διαταραχές, διακυμάνσεις της αρτηριακής πίεσης και διαταραχές του ύπνου. Και ο χρόνος κατανάλωσης είναι εξίσου σημαντικός με την ποσότητα. Νέες έρευνες δείχνουν ότι η κατανάλωση καφέ τις πρωινές ώρες μπορεί να συνδέεται με πιο θετικά αποτελέσματα για την καρδιαγγειακή υγεία σε σύγκριση με την κατανάλωση που εκτείνεται μέχρι αργά μέσα στην ημέρα. Ιδιαίτερα εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα ύπνου, μπορεί να είναι χρήσιμο να περιορίζετε την κατανάλωση καφέ στις πρωινές ώρες. Τέλος, η γιατρός Τσακούρ τονίζει ότι οι ακόλουθες ομάδες θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικές όσον αφορά την κατανάλωση καφέ. Άτομα με διαταραχές του καρδιακού ρυθμού, υπέρταση, παθήσεις του στομάχου, αγχώδεις διαταραχές ή οστεοπόρωση. Και για τις εγκύους η σύσταση είναι σαφής. Η ημερήσια πρόσληψη καφεΐνης θα πρέπει να διατηρείται κάτω από τα 200 μιλιγραμμάρια. Συνοψίζοντας, ο καφές όταν καταναλώνεται στη σωστή ποσότητα και με τον σωστό τρόπο είναι ένα αρκετά ωφέλιμο ρόφημα. Όμως, όπως συμβαίνει με κάθε καλό πράγμα, έτσι και εδώ το μέτρο είναι το κλειδί για όλα. Τα λέμε ξανά σε ένα άλλο podcast. Γεια σας!

Στο προηγούμενο επεισόδιο σηκώσαμε το βλέμμα μας στον ουρανό της ερήμου και αναζητήσαμε ένα φως μέσα στο σκοτάδι. Πώς είναι όμως δυνατό ένα αστέρι να κατέβει από τον ουρανό και να συνεχίσει να ζει για αιώνες πάνω στις πέτρες ενός ιερού τόπου? Τώρα ακολουθούμε αυτό το φως και πηγαίνουμε στην καρδιά της Παλαιστίνης, στη Βηθλεέμ. Αυτή τη φορά όμως, το αστέρι που αναζητούμε δεν βρίσκεται στον ουρανό. Βρίσκεται στα βάθη ενός ναού, πάνω σε μια πέτρα. Για να κατανοήσουμε ένα σύμβολο, πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε τη γη που το τροφοδοτεί. Ανάμεσα στους λόφους που καλύπτονται από ελαιόδεντρα, ακριβώς δίπλα στην Ιερουσαλήμ υψώνεται η Βηθλεέμ, μια αρχαία Παλαιστινιακή πόλη. Είναι ένα από τα πιο ζωντανά σύμβολα του Ανατολικού Χριστιανισμού, της γηγενούς Αραβικής Χριστιανικής κληρονομιάς της Παλαιστίνης και του θρησκευτικού μοσαϊκού που διατηρείται εδώ και αιώνες. Στο κέντρο της πόλης βρίσκεται ένας χώρος γύρω από τον οποίο διαμορφώθηκε όλη αυτή η ιστορία. Η εκκλησία της Γεννήσεως και το σπήλαιο της Γεννήσεως κάτω από αυτήν. Πολύ πριν αναγερθούν μεγάλοι ναοί, η χριστιανική παράδοση θεωρούσε αυτό το σπήλαιο με τη χαμηλή οροφή ως τον τόπο όπου γεννήθηκε ο Ιησούς. Το 339 επί αυτοκράτορα Κωνσταντίνου χτίστηκε πάνω από το ιερό σπήλαιο η πρώτη μεγάλη βασιλική. Το οικοδόμημα ανοικοδομήθηκε τον 6ο αιώνα επί Ουγιστουνιανού. Η UNESCO έθεσε αυτή την αξία της Παλαιστινιακής γης υπό προστασία το 2012, προσθέτοντάς την στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς με την ονομασία «Τόπος γέννησης του Ιησού, Εκκλησία της Γεννήσεως και Διαδρομή προς Κινήματος». Η καθιέρωση αυτή αποτελεί επίσης ένδειξη της βαθιάς κληρονομιάς που έχει προσφέρει η Παλαιστίνη στην ιστορία του παγκόσμιου πολιτισμού. Όταν περνάτε από την πόρτα της Εκκλησίας της Γεννήσεως, έρχεστε αντιμέτωποι με μια ιστορία διαμορφωμένη από διαδοχικά στρώματα. Τα ίχνη των ψηφιδωτών του 4ου αιώνα, οι επιβλητικοί πέτρινοι κύονες του 6ου αιώνα και οι απεικονίσεις αγιών που χρονολογούνται από την περίοδο του Σταυροφορικού Βασιλείου, τον 12ο αιώνα, συνυπάρχουν μέσα σε αυτό το οικοδόμημα. Κατά την περίοδο των Σταυροφοριών, Λατίνοι χριστιανοί που έφτασαν από τη Δύση και οι αρχαίες κοινότητες της Ανατολής που ζούσαν σε αυτά τα εδάφη συναντήθηκαν κάτω από αυτή τη στέγη, αφήνοντας τα ίχνη διαφορετικών χριστιανικών παραδόσεων στο ίδιο οικοδόμημα. Καθώς ο χρόνος περνούσε και οι αυτοκρατορίες άλλασαν, η μνήμη του χώρου παρέμενε ζωντανή. Πράγματι, όταν κατεβαίνετε από τις στενές σκάλες κάτω από την εκκλησία, φτάνετε στην καρδιά αυτής της μνήμης. Όταν κατεβαίνετε στο σπήλαιο της Γεννήσεως, σας υπεδόχονται μια χαμηλή οροφή και μια μυστηριακή μυρωδιά θυμιάματος. Στον χώρο αυτό, όπου εισέρχεστε σκύβοντας το κεφάλι, ακριβώς κάτω από το θυσιαστήριο της Γεννήσεως, στο κέντρο του μαρμάρινου δαπέδου, βρίσκεται ένα ασημένιο αστέρι με 14 γωνίες. Γύρω από το αστέρι είναι χαραγμένη η λατινική φράση «Histe Virgine Maria Jesus Christus Natus Est», δηλαδή «Εδώ από την Παναγία γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός». Κάτω από αυτή τη φράση διακρίνεται η ημερομηνία 1717. Η ημερομηνία αυτή δείχνει το έτος κατά το οποίο οι καθολικοί Φραγκισκανοί τοποθέτησαν το ασημένιο αστέρι στο μάρμαρο. Ακριβώς στο κέντρο του αστέριου υπάρχει ένα κυκλικό άνοιγμα. Οι προσκυνητές που επισκέπτονται τον χώρο μπορούν να περάσουν

τα χέρια τους μέσα από αυτό το άνοιγμα και να έρθουν σε άμεση επαφή με τον βράχο όπου πιστεύεται ότι πραγματοποιήθηκε η γέννηση. Γύρω από το αστέρι κρέμονται 15 ασημένια καντήλια που καίνε αδιάκοπα. Τα καντήλια αυτά έχουν καταραμηθεί μεταξύ των αρχαίων δογμάτων που έχουν αναλάβει την προστασία της Εκκλησίας. 6 καντήλια ανήκουν στους Ελληνοορθόδοξους, 5 στην Αρμενική Αποστολική Εκκλησία και 4 στη Καθολική Λατινική Κοινότητα. Το γεγονός ότι το αστέρι έχει 14 γωνίες δεν είναι τυχαίο. Ιστορικοί και ερευνητές συνδέουν τον αριθμό αυτό με δύο βασικές αφηγήσεις της Αγίας Γραφής. Πρώτα απ' όλα ξεχωρίζει η γενεαλογική καταγραφή στην αρχή του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Σύμφωνα με το κείμενο, από τον Αβραάμ έως τον βασιλιά Δαβίδ μεσολάβησαν 14 γενιές, από τον Δαβίδ έως τη Βαβυλώνια Εχμολωσία 14 και από την Εχμολωσία έως τον Ιουσού 14 γενιές. Ο αριθμός συμβολίζει την ολοκλήρωση μιας γενεολογικής αλυσίδας. Μια από τις μεταγενέστερες συμβολικές ερμηνείες του αριθμού 14 τον συνδέει επίσης με τους 14 σταθμούς της Via Dolorosa, δηλαδή της οδού του μαρτυρίου στην Ιερουσαλήμ. Έτσι το αστέρι συμβολικά συνδέει τη γέννηση στη Βηθέμ με την οδό του μαρτυρίου στην Ιερουσαλήμ μέσω του ίδιου αριθμού. Αυτό το φως γνωστό στη παράδοση της πίστης ως άστρο της Βηθλεέμ ή άστρο της Ανατολής και το οποίο σύμφωνα με την αφήγηση καθοδήγησε τους μάγους που ήρθαν από την Ανατολή έχει προσελκύσει και την προσοχή των ιστορικών της αστρονομίας. Οι επιστήμονες εξετάζουν μεταξύ των πιθανών φυσικών φαινομένων που μπορεί να βρίσκονται πίσω από αυτή την αφήγηση τη διέλευση ενός κομήτη που ενδέχεται να σημειώθηκε εκείνη την εποχή τη σύνοδο των πλανητών Δία και Κρόνου ή την έκρηξη ενός λαμπρού υπερκενοφανούς αστέρα. Ωστόσο, η ιστορία αυτού του ασημένιου αστεριού δεν περιορίστηκε μόνο στην πίστη και την αστρονομία, αλλά τον 19ο αιώνα βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας. Το 1847 το ασημένιο αστέρι στο Σπήλιο αφαιρέθηκε από τη θέση του και εξαφανίστηκε. Το γεγονός αυτό βάθινε ακόμη περισσότερο τη διαμάχη μεταξύ των χριστιανικών δογμάτων. Η Γαλλία και η Ρωσία που επιδίωκαν να αναλάβουν τον έλεγχο και την προστασία των ιερών τόπων ασκούσαν έντονη διπλωματική πίεση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η διαμάχη που εντάθηκε μετά την εξαφάνιση του αστέριου άκουσε ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό μεταξύ Γαλλίας και Ρωσίας και την πίεση προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτές οι εντάσεις διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία που οδήγησε στον Κρυμαϊκό Πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε το 1853. Η Οθωμανική διοίκηση με στόχο να επιλύσει την κρίση και να διατηρήσει την ισορροπία στην περιοχή φρόντισε το 1853 να κατασκευαστεί ένα νέο ασημένιο αστέρι. Το αστέρι αυτό, το οποίο μεταφέρθηκε και τοποθετήθηκε στη θέση του στο Σπήλαιο κατόπιν εντολής του Σουλτάνου Αμπτουλμετζίτ, είναι το ίδιο αστέρι που διατηρείται ακόμη και σήμερα στο Σπήλαιο της Γεννήσεως. Αυτό δείχνει ότι ένα σύμβολο δεν αποτελεί μόνο θρησκευτικό σύμβολο, αλλά συνδέεται άμεσα με τη διπλωματία, την πολιτική και τις ιστορικές ισορροπίες ισχύως στα Παλαιστινιακά εδάφη. Σήμερα, όταν επισκέπτεστε τη Βηθλεέμ, βλέπετε ότι πέρα από τις ελληνοορθόδοξες, αρμενικές και καθολικές παραδόσεις, οι παλαιστινιακές χριστιανικές κοινότητες, που είναι γηγενείς αυτών των εδαφών, διατηρούν ζωντανή αυτή την αρχαία κληρονομιά. Προσευχές και λειτουργίες που τελούνται σε διαφορετικές γλώσσες συνεχίζουν να αντιχούν στους πέτρινους στίχους του ίδιου Σπηλαίου. Γύρω από αυτό το αστέρι στη Βηθλεέμ συνυπάρχουν η πίστη αιώνων, η διπλωματία, η Οθωμανική κληρονομιά, η προστασία της UNESCO και η βαθιά ριζωμένη ιστορική μνήμη της Παλαιστίνης.

Στο επόμενο επεισόδιο θα περάσουμε από το υπόγειο εσημένιο αστέρι της Βιθλέμ στο χρυσό τρούλο που υψώνεται στον ουρανό της Ιερουσαλήμ. Θα μιλήσουμε για την αρχιτεκτονική διάταξη, τις αναλογίες και τα ακουστικά χαρακτηριστικά του θόλου του βράχου. Εις το επανειδήν. Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!